0: Είναι αληθινή από την κοιτάξα και να πίνει μάρκο μέχρι. Σώμα του ατόμα του πειράτη. Ο άνθρωπος του μαγαζαγωτά. Μου όλοι κουράβα καβό. Μη κακατή. Μη πήγαρα με ούγκα τη μαγαζαγωτά. Κυρά μου, πειράτη. Και αμάρε ο άνθρωπος μου ακαβίδι τη μαγαζαγωτά. Τα λιμάνα τα πειράτη. Μου κάνει κύριε τι μάγα τώρα που θα σε ράει τα έρουνε. Είναι και τώρα θα έρουνε την κούμβρα στη Ιράτη. Αλλά και άμα, αλλά και τις κάμανε τις όμου πήγαν, σε μπανό μου κάνω, πήγαν, να νόω και όνει. Σε πάνε λίγο με άγκα νόω, να νόω πήγαν και τα κατή. Δεν θα έχω μείνει τα σε μόνα ρένο, εκεί και τα κατή. Αλλά νιώθει λίγο, σε λίγο δεν κυρκεί ρε.
1: Oui.
0: Ugirishiro
1: giza bwana makadu
0: na cyane cyane ariko cyangwa rote
1: ee
0: yacha akarabi no asuma hindu ye
1: ee ubu muri baradufata no kuri 198
0: na cyane cyane yani muri kanje ni 159 batayita itada kuri 9 amajani ndwi
1: Reka tugushimire cyane ugira ijoro ryiza.
0: Sawa